Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν δεν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί. Χίλια χάδια κρατάει μια βόλτα.

Διπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο διπόρος χωρίς της μάνας την ευχή θα εξαφανιστεί.

0: Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και το πρόγραμμα από όλο κέφι και ρυθμό. Χαμογελά, ωραία. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και πριν να ξημερώσει θα έρθει το κέφι αγκαλιά. Με δυο θεότρελα φιλιά νέα πνοή να δώσει. Χαμογελάστε κυρίες και κύριοι. Ακόμη και αν...
1: Στρέψαμε σε λόγια πλάνα.
2: Μας

0: πεθάνω, εδώ θέλω να μεθάψω.
1: Πετύχατε στο καλύτερο φθινόπωρο της περιοχής αυτής.
2: Έχασα. Στοπ.
3: Και θα είναι άλλο χρώμα.
4: Δεν πειράζει. Έχεις κάνει σε πάνω το περίγραμμα, κατάλαβες.
5: Και make-up artist. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, πόσα ταλέντα πια.
3: Εντάξει.
6: Εισαγωγή take 1.
7: Μέσα στου λαδόν τη σκηνιά
3: εκεί. Ήτανε τρία.
6: Τρία μετράς, τρία μετράς, τρία μετράς. Τακ, τακ, τακ.
8: Το φρύδι πάρα πολύ.
6: Είμαστε πολύ μπροστά.
9: Άρη, δεν μ' αρέσει.
0: Ρεκ.
9: Πάμε.
0: Πάμε.
7: Μέσα στου λαδόν.
10: Τα κενιάρα εκεί και βούνε τους διαβάτες.
6: Πού ήταν σε μάγκια σε.
10: Καπέτα Θερμής και τα τονάρι.
0: Ωραία θα είναι.
4: Το έχω τέρμα κλειστό κιόλας.
1: Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό.
11: Χρόνο σταματάει. Ώρα δεν περνάει.
5: Έχει κάποια τουαλέτα εδώ.
3: Κάμε καλά, ε.
4: Το κατάλαβα.
1: Με λουλούδια ρε.
6: Ξεχνάς κι ό,τι κι αν σούπα! Σούπα Κνόρ. Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα! Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα!
4: Παιδιά, είναι τεράστια αρέσει.
9: Ποιο ψηλό το μπουκάλι. Πείτε. Πάτα πλέον είναι.
4: Όχι.
9: Πριν έσπασαν αμέσως ρε.
4: Κάστα κάτω, ρε, πέτα τα κάτω.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες θα την εστεμάζουν και μαύρο χώμα κρυαγή. Τα φύλλα

Είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, βρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν τα

είναι το όμορφο, γυμνό χωρίς στολίδια. Όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ο αγαπημένο, ο αγαπημένο, ο αγαπημένο, ο αγαπημένο. Πάρε με, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε. Ελευθέρωσε το πνεύμα μου, ελευθέρωσε το πνεύμα μου. Γέμισέ με με την αγάπη σου και απάλαξέ με από τους δύο κόσμους. Γέμισέ με με την αγάπη σου και απάλαξέ με από τους δύο κόσμους. Αν θέσω την καρδιά μου σε οτιδήποτε έξω από σένα. Αν θέσω την καρδιά μου σε οτιδήποτε έξω από σένα. Αν θέσω την καρδιά μου σε οτιδήποτε έξω από σένα. Φωτιά ας με κάψει από τα σπλάχνα. Φωτιά ας με κάψει από τα σπλάχνα. Ω αγαπημένο, πάρε μακριά ό,τι επιθυμώ. Πάρε μακριά ό,τι κάνω. Πάρε μακριά ό,τι χρειάζομαι. Πάρε μακριά, οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου. Οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου. Οτιδήποτε με παίρνει από κοντά σου.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λένε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές φωτογραφίες που μας κοιτάζουν τυραννικά και μας προστάζουν να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας ανήκει. Το μεθυσμένο κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις φωτογραφίες, σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους, πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για το δικό μας κόσμο το φανταστικό. Το μόνο κόσμο που έπλεσε ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των μυρωδικών.

καθένας το νιώθει. Τελειώνουν οι πόθοι με τύψεις καημό και νοχή. Αυτό που ήταν νέρος βουλιάζει στο τέλος, στην πλήξη και την παρακμή.

βάζουνε το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα. Για να σε ξοτώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς μυστήριο. Τρεις γενιές οι δίποδες που πυθικίζουν.

νύχτες μέσα σου, χιλιάδες και φωτιές που ανάψανε και σβήσανε και πόρτες σου ανοίξανε. Μα τώρα σαν σιρήνες και πάλι σε καλούν, τα ίδια θα σου πουν πως δεν υπάρχουν άγγελοι και φύλακες εδώ πέρα.

να καράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι. Έξω από το μπαρ ο ήλιος ντάλλα.

και κουβαλάμε τις αμαρτίες μας όπως το λάδανο στα γένια τους η τράγη. Και ύστερα ψάχνουμε ένα τραγούδι να πει στους άλλους τη συγγνώμη μας, ακόμα κι αν μιλά για τον έρωτα, ακόμα κι αν η στίχη του είναι τσιγγέλια σε χασάπικο ή σιδηροτροχές καθρεφτίζουν το φεγγάρι. Ένα τραγούδι κόκκινο τυφλό, ένα τραγούδι εγκάθινο στεφάνι, ένα στασίδι άβολο κάτω από τον τρούλο τον τύψιο, ένα τραγούδι χαρτοκόπτη για τις άκουπες σελίδες.

φωτιές στην άμμο τα καλοκαίρια. Δεν θα είχε αφήσεις για συναυλίες.

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που

ποιος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

Συνέφυρ λακή, δίχως καγγέλα και πόρτα, κι όμως μέσα μας κρατεί. Στη σελίδα 18 σημειώνει «Ενοχή, ανοχή». Όρκος υπήρξε ποτέ απόδειξη αγάπης? Και πιο κάτω, η αγάπη έχει, δεν έχει?

μα ούτε κι νύχτα μένει. Τελειώνει η μέρα η φωτεινή, μα ούτε κι νύχτα μένει.

μέσα στο στόμα μου σαπίζει το φιλί. Φεύγεις και παίρνεις φως μου την Ανατολή. Τις αναμνήσεις δεν τολμάω να τις δω. Αν με ζητήσεις, να το ξέρεις θα με δω. Το πάθος έλειωσε τα κερινά φτερά μου. Στην παραλία σου θα πνίξω την καρδιά μου.

Εσύ μου λες γιατί με θες στο κινητό σου. Μπροστά πηγαίνει η ζωή για το καλό σου. Να επιστρέψεις πια, ξεκόλλησα από μένα, και να φυτέψεις δυο δεντράκια στα καμένα. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά σου. Στην παραλία μου μην πνίξεις την καρδιά σου. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά

στιγμές που μετρούσα τις μέρες, τα χρόνια, να γυρίσω ξανά στα μπαλκόνια, στο Αυγούστου τις ζεστές αγκαλιές. Τώρα βλέπω ξανά το φεγγάρι να μου κάνει σαν τότε τη χάρη, με ένα τραγούδι γλυκό η παλιά μου ζωή τις μεγάλες σιωπές ξανά ζει.

ανέβανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά

Βρέχει στην εθνική οδό σε κάποιο της χιλιόμετρο μουσχεμα μόνος περπατώ.

σύνταξης θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει